σουτινό προφλετά. Ναι, μαμ, νίγδε νικογά. Ναι, μαμ, ζέμνιε νηρόντα. Ναι, μαμ, ντρούγα, ναι, μαμ, γά. Ο Ιησούς την όπλα.